ποτό που λέει λέω. Είπαμε και τι λούμε για μπουέν. Βράδυ, τι τέλεια. Νιώ, βακά, μη τραβάει. Πνάμαν, νομά, κουμπαντζάνια.